Ιδά νέκρια διακογόσα γαϊ. Ραμάνα καρινγαριγά. Style νέα σιαμπιφό. Ράφα

0: Μερικάνου έφυραν έκανα δασιά μου 9 μόνο μόνο μακέρια. Και μανί μου άτσο κι Χαβαϊού. Αν ήτον Νίνα Χάλιστον.
1: Νίνα.
0: Γιόνι μου ρε με μου έγα. Κάνω πέ φαντασάντη. Δεν λόγω εγγιά νέα Αντωνίνα. Είδε και ένα χαμάι κολομπούς.
2: Άγα είδε καλά, άγα είδε καλά. Τενούμε εγάσαν.